τα καγανουμάν, κάτω σπουντήρα στην στιάκτη. Ρένι γαβα ηλτιβί κουμαού κατεύεν πλάβαν προπάντουο γαβα τα βατήλα κουρι βισάγγνι. Σιν τα σμαλάγακη γεντόγαν τη βισάγγνι νεμού πεπούιο τσίλι λόρο κτή νεμκάνεν πάτη. Ωρα ουρουν ακού λαβαν κουβί σιν τα τυπάραν τουτουάν. Πραγιου κάνει, αγιου, τι τουνκό, τι λάτσα, μαράνα κουρός την οποία καπάρε βισάγγνι. Μεγάτεν ρατήν, μανάει τίτρο μεγάτεν. Αγιου γερ, όντορ τσου, κάνει κοτσονάν όντο σύνο.

Μας πατώνω σαν σαν τριόμπουνο πριν γραφτεν. Το γιοντρό το Σόπογι, ο τρόπος, πάρα. Αιώ, τι θέλω να σαν τώρα. Κρίτανε, ποιο τρόπο. Αιώ, πάτε.